0: Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.
1: Εδώ που κάθε καημός γίνεται τραγούδι και κάθε τραγούδι μια νέα αρχή. mylaikos.gr

Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

0: Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.
1: Χωρίς κεραίες, χωρίς παράσιτα. Μόνο καθαρό λαϊκό στο mylaikos.gr.

0: Κάθε τραγούδι και μία στάση στη ζωή. mylaikos.gr.
1: Προσοχή! Η παρατεταμένη ακρόαση προκαλεί έντονο κέφι. mylaikos.gr

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.

0: Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.
1: Ψάχνεις για αυθεντικό λαϊκό? Σταμάτα να ψάχνεις. Συντονίστηκες στο mylaikos.gr.

Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

Στην πιάτσα θα βρεις πολλά πράγματα με τιμή, αλλά λίγα με αξία. Η μπέσα, ο λόγο συμβόλαιο και το καθαρό βλέμμα δεν αγοράζονται σε καμία αγορά. Ή τα έχεις μέσα σου, ή δεν τα μαθαίνεις ποτέ. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικοί άνθρωποι.

Στο site μας δεν μπαίνεις για να δεις τι παίζουμε, μπαίνεις για να μας πεις τι θα παίξουμε. mylaikos.gr. Το πρώτο ραδιόφωνο με τηλεκοντρόλ.

Καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές παινιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Αντί να μετράς τις θερμίδες, τα έξοδα και τα προβλήματα, μέτρα τα τσουγκρίσματα, τα γέλια με τα φυλαράκια και τα βαριά ζαϊμπέκικα που χόρεψες. Άλλαξε τη διάθεσή σου τώρα. mylaikos.gr. Ο καλύτερος τρόπος να διώξεις τη μιζέρια.

γιατί το λαϊκό δεν είναι απλά μουσική. Είναι ο τρόπος που αναπνέουμε. Στις χαρές και στις λύπες είμαστε μαζί. mylaikos.gr

Αν αισθάνεστε κόπωση, ατονία και έλλειψη μερακλείδικης διάθεσης, μην τρέχετε στα φαρμακεία. Η συνταγή είναι μία. Δύο βαριά λαϊκά το πρωί, τρία ρεμπέτικα το βράδυ και μπάσο στο τέρμα. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή θεραπεία.

0: Μερακλής δεν είναι αυτός που έχει λεφτά για να τα σκορπάει στα πρώτα τραπέζια. Μερακλής είναι εκείνος που ξέρει να πονάει με μια πενιά, να δακρύζει με έναν στίχο και να γλεντάει την ψυχή του ακόμα και με ένα άδειο ποτήρι. mylaikos.gr για τους εραστές της αυθεντικής διασκέδασης.
1: Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.

Κανένας άνεμος δεν φυσάει για πάντα και καμία καταιγίδα δεν κράτησε αιώνες. Όταν η ζωή σε ζορίζει, κάνε ένα βήμα πίσω. Πάρε βαθιά ανάσα, βάλε τη σωστή μουσική και περίμενε να καθαρίσει ο ορίζοντας. mylaikos.gr. Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία. Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr.

0: Όταν ο ήλιος λάμπει και η τσέπη είναι γεμάτη, οι φίλοι σε βρίσκουν μόνοι τους. Όταν όμως πιάσει η μπόρα και σκοτεινιάσει ο δρόμος, εκεί φαίνεται ποιος θα κάτσει μαζί σου κάτω από την ίδια ομπρέλα. Κράτα δίπλα σου τους λίγους και σωστούς. mylaikos.gr, η σταθερή παρέα των μερακλείδων.
1: Ψυχρά, σαν ξένο πως μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα βγαίνει. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ.

0: Εδώ δεν αλλάζεις σταθμό. Αλλάζεις διάθεση. mylaikos.gr.
1: Καθαρά ποτά, ντόμπρες κουβέντες και το μπουζούκι να κεντάει στο τέρμα. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

0: Ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Φωνές που σημάδεψαν το χρόνο. mylaikos.gr.
0: Όταν η εθνική στενεύει, τα μάτια βαραίνουν και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι οι προβολείς και οι διαχωριστικές γραμμές, μην νιώθεις μόνος. Έχεις δίπλα σου τη φωνή που σε καταλαβαίνει. mylaikos.gr. Η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε χιλιόμετρο.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

0: Χωρίς πολλά λόγια, μόνο με τα καλύτερα. mylaikos.gr.
1: Μη φοβάσαι τη μοναξιά. Φόβο να έχεις για τη συμβιβασμένη παρέα που σε κάνει να ξεχνάς ποιος είσαι. Η μοναξιά σε καθαρίζει, σε δυναμώνει και σε προετοιμάζει για όσα αξίζεις πραγματικά. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.

0: Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι υποσχέσεις χάνονται. Τι μένει αναλύωτο? Οι αξίες που κουβαλάς μέσα σου και τα τραγούδια που μιλάνε στην ψυχή σου. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Χωρίς πολλά λόγια, μόνο με τα καλύτερα. mylaikos.gr.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δύο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα και στα ακριβά, αλλά στις μικρές καθημερινές στιγμές με καλή παρέα και καθαρή μουσική. Μάθε να ζεις το σήμερα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.
1: Ψάχνεις για αφεντικό λαϊκό? Σταμάτα να ψάχνεις. Συντονίστηκες στο mylaikos.gr.

Αν αισθάνεστε κόπωση, ατονία και έλλειψη μερακλείδικης διάθεσης, μην τρέχετε στα φαρμακεία. Η συνταγή είναι μία. Δύο βαριά λαϊκά το πρωί, τρία ρεμπέτικα το βράδυ και μπάσο στο τέρμα. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή θεραπεία.

0: Συθυριστά ή δυνατά. Όπως και αν το προτιμάς, το λαϊκό εδώ είναι απόλαυση. mylaikos.gr.
1: Εκεί που η ψυχή βρίσκει το λιμάνι της. mylaikos.gr.

Όταν αρχίσουν να σε σχολιάζουν και να ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η επιβεβαίωση ότι κατάφερες όσα εκείνοι ούτε να ονειρευτούν δεν μπορούν. Συνέχισε τον δρόμο σου ψηλά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα και στα ακριβά, αλλά στις μικρές καθημερινές στιγμές με καλή παρέα και καθαρή μουσική. Μάθε να ζεις το σήμερα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

στο τιμόνι, στη δουλειά, στο μεράκι. Η καλύτερη παρέα για να βγει η διαδρομή. mylaikos.gr. Βάλε τέρματα ηχεία και φύγαμε.

Τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Είναι οι αγκαλές που νιώσαμε, οι άνθρωποι που μας πίστεψαν και οι στιγμές που γελάσαμε με την ψυχή μας. Κράτα την ουσία και πέτα τα περιτά. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή αλήθεια.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

Καλύτερα να παρεξηγηθείς επειδή είπες μια αλήθεια κατάμουτρα, παρά να γίνεις αρεστός, ψιθυρίζοντας ένα ψέμα στο αυτί. Το καθαρό βλέμμα κοστίζει ακριβά, αλλά αξίζει κάθε δεκάρα. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν, πιστή στην ουσία.

Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Εδώ κουμάν το κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.

0: Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε μόνο επιτυχίες στο mylaikos.gr.

0: Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το υστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.
1: Στα αλκοολικά μου βράδια, στους καπνούς

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Δεν θέλει τρόπο, θέλει μεράκι. Βάλε ένταση στο mylycos.gr.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. My, laikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή.

Ο δρόμος του μεροκάματου έχει ανηφόρες, έχει κούραση, έχει αδικία. Όμως, το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, ξέρεις ότι ο ιδρώτας σου είναι τίμιος. Κοιμάσαι ήσυχος, γιατί δεν πάτησες επιπτωμάτων. Ψηλά το κεφάλι, άρχοντα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν ανάγκη μία γέφυρα για να περάσουν απέναντι. Μόλις περάσουν, ξεχνάνε ποιος τους βοήθησε. Μην πικραίνεσαι. Μάθαινε. Η ζωή τους βάζει όλους στη θέση τους. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν.
1: Σταθερά πρώτη στην καρδιά σου. mylaikos.gr.

0: Όπου και αν σε βγάλει ο δρόμος, εμείς είμαστε εκεί. mylaikos.gr.
1: Εδώ η καψούρα βρίσκει το σπίτι της. mylaikos.gr.

0: Τα μεγάλα τραγούδια γράφτηκαν από μεγάλους καημούς. mylaikos.gr, η ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.
1: Μπες στο site, ρίξε την παραγγελιά σου, δώσε πόνο. mylaikos.gr

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, η παρέα είναι μία. mylaikos.gr. Ο δικός σου σταθμός.
1: Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr.

0: Μαθήματα λαϊκής κουλτούρας. Ακούς mylaikos.gr.
1: Λαϊκό ραδιόφωνο με τα όλα του. mylaikos.gr.

Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

0: το γούστο σου στον αέρα. Μπες στο site του mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο DJ του σταθμού.
1: Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις στο λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Μην αναλώνεσαι σε ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή σου απλά για να πάρουν κάτι και να φύγουν. Κράτα την ενέργειά σου για όσους ρίζωσαν δίπλα σου και ομορφαίνουν τις μέρες σου. mylaikos.gr, η σταθερή σου παρέα.

0: Η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι στη τσέπη, αλλά στη ψυχή. Άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζεται, να πονάει και να γλεντάει, τη ζωή τη χαράμισε. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικές στιγμές.
1: Μη ζητάς την επιδοκιμασία των πολλών. Το φτηνό χειροκρότημα αγοράζεται εύκολα στην πιάτσα. Εσύ να ψάχνεις τη σιωπηλή εκτίμηση εκείνων που ξέρουν ποιος πραγματικά είσαι. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες. Πιστή στην ουσία.

Ψάξαμε την ευτυχία στα περίπλοκα και χαθήκαμε. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα απλή. Ένα καθαρό ποτήρι, ένας καλός φίλος και μια πενιά που σου ξυπνάει τις αναμνήσεις. Επιστροφή στην ουσία. mylaikos.gr. Ο δικός σου τρόπος ζωής.

Μην μπερδεύεις την καλοσύνη ενός ανθρώπου με την αδυναμία του. Ο σωστός άνθρωπος ανέχεται, κάνει υπομονή και συγχωρεί. Αλλά όταν αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη, δεν ξανακοιτάζει ποτέ πίσω. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr

Γιατί το λαϊκό δεν είναι απλά μουσική. Είναι ο τρόπος που αναπνέουμε. Στις χαρές και στις λύπες είμαστε μαζί. mylaikos.gr

Μάθε να ακούς τη σιωπή σου και μην ξοδεύεις κουβέντες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Όταν οι λέξεις στερεύουν, άφησε τη σωστή πενιά να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η φωνή που μεταφράζει τη σιωπή σου.

0: Μεγαλώσαμε σε γειτονίες που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε.
1: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και τραγούδια που τα ζεις. mylaikos.gr.

Καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

0: Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.
1: Όσοι σε υποτίμησαν, απλά φοβήθηκαν το ανάστημά σου. Μη χάνεις χρόνο να τους αποδείξεις τίποτα. Η καλύτερη απάντηση είναι η επιτυχία σου και το χαμόγελό σου στο τέρμα. mylaikos.gr. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

0: το τρένο το έχει χάσει.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν ανάγκη μια γέφυρα για να περάσουν απέναντι. Μόλις περάσουν, ξεχνάνε ποιος τους βοήθησε. Μην πικραίνεσαι. Μάθαινε. Η ζωή τους βάζει όλους στη θέση τους. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν.

Στο site μας δεν μπαίνεις για να δεις τι παίζουμε, μπαίνεις για να μας πεις τι θα παίξουμε. mylaikos.gr, το πρώτο ραδιόφωνο με τηλεκοντρόλ.

Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.

0: Μεγαλώσαμε σε γειτονίες που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε.
1: Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

Ενώ οι άλλοι ψάχνονται, εμείς παίζουμε τα σίγουρα, τα μεγάλα, τα αυθεντικά, τα αξεπέραστα. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό είναι στο σπίτι του.

Έχεις ντέρτια, έχεις καημούς ή μήπως κέφια μερακλείδικα. Μην τα κρατάς για σένα, μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Δεν παίζουμε με τον πόνο σου. Παίζουμε για τον καημό σου. mylaikos.gr

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Από τον Καζατζίδη μέχρι το σήμερα. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο για ακροατές που ξέρουν να ξεχωρίζουν. mylaikos.gr

0: Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.
1: Digital ήχος, αυθεντική ψυχή. Από το κινητό σου μέχρι το σαλόνι σου, το Λαϊκό είναι εδώ. mylaikos.gr.

Αν δεν πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου, μην περιμένεις να το κάνει κανένας άλλος. Σήκωσε το ανάστημά σου, κλείσε τα αυτιά σου στις κακίες και προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Δύναμη και χαρακτήρας.

Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς, μόνο λίγο

Καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές πενιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: Όλα τα άλλα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr.
1: Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

0: Η δική σου καθημερινή συνήθεια. mylaikos.gr.
1: Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι εποχές περνάνε, όμως οι μεγάλες παινιές μένουν για πάντα. mylaikos.gr. Αξίες που δεν σβήνουν. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή θέλει κέφι, όχι γκρίνια.

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Βρες τον στόχο σου, κράτα καθαρή την πορεία σου και ντύσε τις διαδρομές σου με τις μουσικές που σου δίνουν δύναμη. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στα μεγάλα ταξίδια της ζωής σου.

Αν αισθάνεστε κόπωση, ατονία και έλλειψη μερακλείδικης διάθεσης, μην τρέχετε στα φαρμακεία. Η συνταγή είναι μία. Δύο βαριά λαϊκά το πρωί, τρία ρεμπέτικα το βράδυ και μπάσο στο τέρμα. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή θεραπεία.

Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

0: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.
1: Το δικό σου μήνυμα, το δικό σου τραγούδι, στο δικό σου σταθμό. mylaikos.gr

Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.
1: Τα τραγούδια που γράφτηκαν στην καρδιά μας παίζουν μόνο εδώ. mylaikos.gr Διαχρονικές αξίες.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

0: Βαρίζει μπέκικο, καθαρά ποτά και η καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.
1: Μόνο ψυχή, μόνο λαϊκά. mylaikos.gr.

Λόγια που σε αγγίζουν. Πενιές που μιλάνε στην καρδιά. Ακούς mylaikos.gr.

βαρίζει μπέκικο, καθαρά ποτά και καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

0: Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και έφαγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.
1: Δεν παίζουμε απλά τραγούδια. Ξυπνάμε αναμνήσεις. Ακούς mylaikos.gr.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.

Τη μοίρα σου δεν τη γράφουν τα αστέρια. Τη γράφουν οι επιλογές που κάνεις κάθε πρωί που ξυπνάς. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου και προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Ο δικός σου δρόμος στη διασκέδαση.

0: αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις κορυφαίες σύγχρονες επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο με την υπογραφή του mylaikos.gr.

Στην πιάτσα κυκλοφορούν πολλοί, αλλά οι μάγκες ξεχωρίζουν από μακριά. Δεν χρειάζονται φωνές και επιδείξεις. Μιλάνε με τα έργα τους και την πέσα τους. Κρατάμε τις αξίες μας ζωντανές. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινοί άνθρωποι.

0: Πλούτη, δόξες και μεγάλα σαλόνια. Όλα χάνονται σε μια στιγμή. Ξέρεις τι μένει? Το καθαρό σου μέτωπο και το δικαίωμα να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο στη ζωή. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους ψηλά.
1: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr. Η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.

Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.

0: Τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Είναι οι αγκαλιές που νιώσαμε, οι άνθρωποι που μας πίστεψαν και οι στιγμές που γελάσαμε με την ψυχή μας. Κράτα την ουσία και πέτα τα περιτά. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή αλήθεια.
1: Ο καθρέφτης της ψυχής σου. Σε ψηφιακή συχνότητα. mylaikos.gr.

Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Τα τραγούδια της σειράς ξεχνιούνται. Τι μένει? Αυτά που γράφτηκαν με καψούρα. mylaikos.gr. Τα δικά μας κλασικά.

0: Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.
1: Δυνατά ηχεία, καθαρός ήχος, μόνο μεγάλες παινιές. Ξεκίνα τη μέρα σου με την καλύτερη παρέα. mylaikos.gr.

Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

Αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ, γιατί ξέρει να ζει, να ερωτεύεται και να τσουγκρίζει τα ποτήρια της με πάθος. Από το κορδελιό μέχρι την τούμπα, εδώ χτυπάει ο παλμός του αυθεντικού λαϊκού. mylaikos.gr. Η φωνή της δικής μας πόλης.

0: ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική πενιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr, η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

0: δρόμος της βιοπάλης είναι ανηφορικός και το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα. Όμως ο σωστός άντρας ξέρει να κρατάει την αξιοπρέπειά του ψηλά, όσες δυσκολίες και αν βρει μπροστά του. Ψηλά το κεφάλι, στην υγειά μας. mylaikos.gr, η δική σου φωνή στη βιοπάλη.
1: Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης, η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr, ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr. Το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.

παράπονα, καημοί και αγάπες. Όλα σε έναν σταθμό. mylaikos.gr. Η ζωή είναι στιγμές και οι στιγμές θέλουν το τραγούδι τους. Ακούς mylaikos.gr.

Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Ακούτε μόνο επιτυχίες στο mylaikos.gr.
1: Δεν χρειάζεσαι συχνότητες. Χρειάζεσαι μόνο το mylaikos.gr.

0: Εσύ διαλέγεις το τραγούδι, εμείς βάζουμε την παρέα. mylaikos.gr, ο σταθμός που σε ακούει.
1: Αν δεν πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου, μην περιμένεις να το κάνει κανένας άλλος. Σήκωσε το ανάστημά σου. Κλείσε τα αυτιά σου στις κακίες και προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Δύναμη και χαρακτήρας.
0: Στο τιμόνι, στη δουλειά, στο μεράκι. Η καλύτερη παρέα για να βγει η διαδρομή. mylaikos.gr. Βάλε τέρματα ηχεία και φύγαμε.

0: Μην κλαις πάνω από το χύμα γάλα και μην κατηγορείς το παρελθόν σου. Κάθε λάθος που έκανες ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πληρώσεις για να γίνεις αυτός που είσαι σήμερα. Κοίτα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου βήμα.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
0: Μην το πεις πουθενά, αλλά εδώ παίζουμε τα καλύτερα. mylaikos.gr

Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς, κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Κουράστηκες από τα ψεύτικα χαμόγελα των social media και τις τέλειες ζωές των άλλων? Βάλε ένα ραδιόφωνο που δεν σου πουλάει παραμύθια, αλλά σου μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. mylaikos.gr. Καθαρός ήχος, αληθινές κουβέντες.

0: Δεν περιγράφω άλλο, απλά δυνάμωσε. mylaikos.gr.
1: Γιατί να πας σε ψυχολόγο όταν έχεις το mylaikos.gr? Η καλύτερη μουσικοθεραπεία χωρίς ραντεβού.

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.

Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Χωρίς κεραίες, χωρίς παράσιτα. Μόνο καθαρό λαϊκό στο mylaikos.gr.
1: Ψάχνεις για αυθεντικό λαϊκό? Σταμάτα να ψάχνεις. Συντονίστηκες στο mylaikos.gr.

Μην πικραίνεσαι όταν εισπράττεις αχαριστία από ανθρώπους που ευεργέτησες. Να τους ευχαριστείς, γιατί σου έμαθαν να είσαι πιο προσεκτικός στο που σκορπάς την ψυχή σου. Το μάθημα πληρώθηκε. Προχωράμε. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Όταν αρχίσουν να σε σχολιάζουν και να ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η επιβεβαίωση ότι κατάφερες όσα εκείνοι ούτε να ονειρευτούν δεν μπορούν. Συνέχισε τον δρόμο σου ψηλά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Το ραδιόφωνο που σου φτιάχνει τη μέρα σε ένα δευτερόλεπτο. mylaikos.gr.

Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Βρες τον στόχο σου, κράτα καθαρή την πορεία σου και ντύσε τις διαδρομές σου

0: Αν αισθάνεστε κόπωση, ατονία και έλλειψη μερακλείδικης διάθεσης, μην τρέχετε στα φαρμακεία. Η συνταγή είναι μία. Δύο βαριά λαϊκά το πρωί, τρία ρεμπέτικα το βράδυ και μπάσο στο τέρμα. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή θεραπεία.
1: Μην κλαις πάνω από το χύμα γάλα και μην κατηγορείς το παρελθόν σου. Κάθε λάθος που έκανες ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πληρώσεις για να γίνεις αυτός που είσαι σήμερα. Κοίτα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος σε κάθε σου βήμα.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Μην αναλώνεσαι σε ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή σου απλά για να πάρουν κάτι και να φύγουν. Κράτα την ενέργειά σου για όσους ρίζωσαν δίπλα σου και ομορφαίνουν τις μέρες σου. mylaikos.gr. Η σταθερή σου παρέα.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Από τα παλιά και ασήκωτα, μέχρι τα σημερινά, που μας ξεσηκώνουν. Όλα τα λαϊκά που αγαπάς είναι εδώ. mylaikos.gr

καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Κάποιοι λένε πως ο χρόνος είναι χρήμα. Λάθος. Ο χρόνος είναι στιγμές. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να έχεις δίπλα σου και οι μουσικές που δίνουν τις αναμνήσεις σου. Μην τον σπαταλάς σε όσα δεν σου αξίζουν. mylaikos.gr. Στιγμές γεμάτες ζωή.

γιατί μερικά πράγματα δεν χρειάζονται μετάφραση. Χρειάζονται μόνο μπουζούκι. mylaikos.gr

0: Στο σπίτι, στο δρόμο, παντού. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τι τους είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια, να κοιτάς μόνο τις πράξεις. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. mylaikos.gr, εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα βάρος.

πρώτα το λαϊκό, μετά όλα τα άλλα. mylaikos.gr. Μην πικραίνεσαι όταν εισπράττεις αχαριστία από ανθρώπους που ευεργέτησες. Να τους ευχαριστείς, γιατί σου έμαθαν να είσαι πιο προσεκτικός στο που σκορπάς την ψυχή σου. Το μάθημα πληρώθηκε. Προχωράμε. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.
1: Από το Βαμακάρι και τον Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και τον Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr Με σεβασμό στους δασκάλους μας.
2: Βάλε ένταση, φτιάξε κλίμα και άφησε τα υπόλοιπα σε εμάς. mylaikos.gr Η καλύτερη παρέα κάθε στιγμή της ημέρας.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις.

0: ο παλμός σου, η μουσική σου, το ραδιόφωνο σου. mylaikos.gr.
1: Εδώ που κάθε στίχος κρύβει και μια αλήθεια. Ακούς mylaikos.gr.

0: καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.
1: Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αυστραλία και από τη Γερμανία ως την Αμερική. Μία πενιά ενώνει όλους τους Έλληνες. mylaikos.gr Η φωνή της πατρίδας στην οθόνη σου.

0: Η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι στη τσέπη, αλλά στην ψυχή. Άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζεται, να πονάει και να γλεντάει, τη ζωή τη χαράμισε. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικές στιγμές.
1: Η καθημερινή σου συνήθεια στο διαδίκτυο. mylaikos.gr. Ο δικός σου σταθμός.

Λαϊκά και ρεμπέτικα, λόγια αληθινά. Εδώ θα βρεις παρέα για να περνάς καλά. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε καταλαβαίνει.

Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το ειστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Στη ζωή θα γνωρίσεις πολλούς, αλλά θα περπατήσεις με λίγους. Κράτα δίπλα σου εκείνους που στα δύσκολα σου κράτησαν το χέρι και στα εύκολα σου τσούγκρισαν το

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Η ζωή δεν μετριέται με τις ανάσες που παίρνεις, αλλά με τις στιγμές που σου κόβουν την ανάσα. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές. Μπες, διάλεξε, άκουσε. Στο mylaikos.gr η παραγγελία σου παίζει αμέσως στον αέρα. Κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα με ένα κλικ.

0: Άιντε μωρέ, πάμε!
1: Εδώ που οι στίχοι βρίσκουν νόημα, ακούς την αγαπημένη σου μουσική στο mylaikos.gr.
2: Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

0: Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.
1: Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν θα μάθει ποτέ να χορεύει ζεϊμπέκικο. Εδώ δεν έχουμε αλγόριθμους, έχουμε ψυχή. mylaikos.gr

Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.

0: Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή. Η δική σου μουσική.
1: Εδώ που οι αναμνήσεις παίρνουν ρυθμό. mylaikos.gr.

Στο τιμόνι, στη δουλειά, στο μεράκι. Η καλύτερη παρέα για να βγει η διαδρομή. mylaikos.gr. Βάλε τέρματα ηχεία και φύγαμε.

Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

0: καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr Για τις ελεύθερες ψυχές.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

0: Όλη η Ελλάδα σε μία συχνότητα. mylaikos.gr.
1: Κάποιοι σταθμοί είναι για το πρωί. Εμείς είμαστε για τις στιγμές που κλείνεις την πόρτα. mylaikos.gr.
2: Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Έχεις ντέρτια, έχεις καημούς ή μήπως κέφια μερακλείδικα. Μην τα κρατάς για σένα, μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr.

0: Με σεβασμό στο παρελθόν, με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr. Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.
1: Υπάρχει το λαϊκό τραγούδι και υπάρχει και ο σταθμός που το σέβεται. mylaikos.gr.

0: Ακούτε μόνο επιτυχίες στο mylaikos.gr.
1: Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

Τα πιο ακριβά πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται με χαρτονομίσματα. Ένα καθαρό βλέμμα, μια ειλικρινή αγκαλιά και μια κουβέντα που σου ζεσταίνει την καρδιά. Εκεί κρύβεται ο πραγματικός πλούτος. mylaikos.gr. Μεράκι και Αρχοντιά στην πράξη.

Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου στην ιστοσελίδα μας και άκουσε το τραγούδι σου να παίζει στο καπάκι. Γιατί η παρέα επιλέγει. Ο My Laikos παίζει.

0: Μεγαλώσαμε σε γειτονιές που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
0: Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου στην ιστοσελίδα μας και άκουσε το τραγούδι σου να παίζει στο καπάκι. Γιατί η παρέα επιλέγει. Ο My Laikos παίζει.

Το μέγεθος του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Εκεί κρίνεται η μαγιά και η ανθρωπιά. Όλα τα άλλα είναι βιτρίνα. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινές αξίες.

Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Κάποιοι μετράνε likes και views. Εμείς μετράμε χτυποκάρδια και μεράκια. mylaikos.gr. Εδώ που μετράει η ψυχή.

Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

Μεγάλες επιτυχίες, αξέχαστες ερμηνείες, αληθινά τραγούδια. Ακούς mylaikos.gr.

καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

δεν ακολουθούμε τη μάζα. Κρατάμε τον δικό μας δρόμο. mylaikos.gr. Μουσική με άποψη και χαρακτήρα.

Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.

στην ησυχία μου. Πόσο μ' αρέσει τελικά κι η δυστυχία μου. Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

Μπες, διάλεξε, άκουσε. Στο mylaikos.gr η παραγγελία σου παίζει αμέσως στον αέρα. Κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα με ένα κλικ. Michael.

Μην αναλώνεσαι σε ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή σου απλά για να πάρουν κάτι και να φύγουν. Κράτα την ενέργειά σου για όσους ρίζωσαν δίπλα σου και ομορφαίνουν τις μέρες σου. mylaikos.gr, η σταθερή σου παρέα.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.

όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

0: γιατί οι πληγές θέλουν το γιατρικό τους και το μεράκι το τραγούδι του. mylaikos.gr Η δική σου διέξοδος.
1: Για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr Εδώ πονάμε κι εμείς.

μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

Γιατί το λαϊκό δεν είναι απλά μουσική. Είναι ο τρόπος που αναπνέουμε. Στις χαρές και στις λύπες είμαστε μαζί. mylaikos.gr. Γιατί οι πληγές θέλουν το γιατρικό τους. Και το μεράκι το τραγούδι του. mylaikos.gr. Η δική σου διέξοδος.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

0: Μαθήματα λαϊκής κουλτούρας. Ακούς mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
0: Χωρίς κεραίες, χωρίς παράσιτα. Μόνο καθαρό λαϊκό στο mylaikos.gr.

Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

0: Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr, το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.
1: Αν το μπουζούκι ήταν άθλημα, θα είχαμε πάρει το χρυσό. mylaikos.gr, πρωταθλητές στο κέφι.

0: Κάθε πληγή που σου άνοιξε η ζωή έγινε ένα παράσημο εμπειρίας. Μην κοιτάς τι έχασες χθες. Κοίτα τι μπορείς να κερδίσεις σήμερα. Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά το πιο βαθύ σκοτάδι. mylaikos.gr. Μια νέα σελίδα κάθε μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο mylaikos.gr.

Εδώ δεν έχει θα δούμε και ίσως. Μπαίνεις στο mylaikos.gr, δίνεις την παραγγελία σου και το κομμάτι σου παίζει στον αέρα. Έτσι, απλά και μάγκικα.

0: Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τι τους είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια, να κοιτάς μόνο τις πράξεις. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. mylaikos.gr, εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα βάρος.
1: Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. mylaikos.gr, η δική σας σταθερή επιλογή.

Τη μοίρα σου δεν τη γράφουν τα αστέρια. Τη γράφουν οι επιλογές που κάνεις κάθε πρωί που ξυπνάς. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου και προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Ο δικός σου δρόμος στη διασκέδαση.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

0: Η καθημερινή σου συνήθεια στο διαδίκτυο. mylaikos.gr, ο δικός σου σταθμός.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Κάποιοι ψάχνουν για νούμερα. Εμείς ψάχνουμε για ανθρώπους που νιώθουν. mylaikos.gr. Εδώ μιλάμε με την καρδιά.

0: Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.
1: Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.
1: Ψυχρά, σαν ξένο πώς μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα βγαίνει. Κι εσύ μου λες τόσα

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου παραγγελιά και δείξε σε όλους τι σημαίνει αυθεντικό, καλό λαϊκό τραγούδι.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και έφαγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

Όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.

Φαίνει λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

Μερακλής δεν είναι αυτός που έχει λεφτά για να τα σκορπάει στα πρώτα τραπέζια. Μερακλής είναι εκείνος που ξέρει να πονάει με μια πενιά, να δακρύζει με έναν στίχο και να γλεντάει την ψυχή του ακόμα και με ένα άδειο ποτήρι. mylaikos.gr για τους εραστές της αυθεντικής διασκέδασης.

Οι Γάλλοι έχουν το κρασί, οι Σκοτσέζοι το ουίσκι και εμείς το τσίπουρο και το βαρύ το ζεϊμπέκικο. Συντονίσου με την ελληνική σου πλευρά. mylaikos.gr. Καθαρή απόλαυση.

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αυστραλία και από τη Γερμανία ως την Αμερική. Μία πενιά ενώνει όλους τους Έλληνες. mylaikos.gr. Η φωνή της πατρίδας στην οθόνη σου.

Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. My, laikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή.

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και φάγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

0: Όσοι σε υποτίμησαν, απλά φοβήθηκαν το ανάστημά σου. Μη χάνεις χρόνο να τους αποδείξεις τίποτα. Η καλύτερη απάντηση είναι η επιτυχία σου και το χαμόγελό σου στο τέρμα. mylaikos.gr. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Η δικιά σου παραγγελιά παίζει μόνο εδώ. Μπες στο site του mylaikos.gr και διάλεξε εσύ το επόμενο κομμάτι.

0: Δίχως πολλά λόγια, μόνο λαϊκά. mylaikos.gr.
1: Στην πιάτσα κυκλοφορούν πολλοί, αλλά οι μάγκες ξεχωρίζουν από μακριά. Δεν χρειάζονται φωνές και επιδείξεις. Μιλάνε με τα έργα τους και την πέσα τους. Κρατάμε τις αξίες μας ζωντανές. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινοί άνθρωποι.
0: Καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

0: mylaikos.gr. Ο δικός σας σταθμός. Η δική σας ποιότητα.
1: Όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας mylaikos.gr.

Ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Δεν βλέπω πια μπροστά μου. Που είμαι δεν θυμάμαι. Χωρίς εσένα Θεέ μου, πόσο φοβάμαι. Στα αλκοολικά μου βράδια, στους καπνούς και τα σκοτάδια, μη μ' αφήνεις, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Πάρε μ' από εδώ, σε κετεύω, πώς με ξεχάσεις.

0: ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέγουν οι άλλοι? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, ρίξε τη δική σου παραγγελιά και φτιάξε το πρόγραμμα όπως το γουστάρεις εσύ.

Όταν η ώρα πάει εκεί που πρέπει και το ποτήρι έχει υδρώσει, θες την κατάλληλη πενιά. Μην το ψάχνεις, μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και άκουσε το κομμάτι σου να σκάει στον αέρα.

Μερακλής δεν είναι αυτός που έχει λεφτά για να τα σκορπάει στα πρώτα τραπέζια. Μερακλής είναι εκείνος που ξέρει να πονάει με μια πενιά, να δακρύζει με έναν στίχο και να γλεντάει την ψυχή του ακόμα και με ένα άδειο ποτήρι. mylaikos.gr για τους εραστές της αυθεντικής διασκέδασης.

Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Αν δεν πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου, μην περιμένεις να το κάνει κανένας άλλος. Σήκωσε το ανάστημά σου. Κλείσε τα αυτιά σου στις κακίες και προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Δύναμη και χαρακτήρας.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: Ξέρεις που είσαι. Ξέρεις τι ακούς. mylaikos.gr.
1: Όλα τα άλλα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Ενώ οι άλλοι ψάχνονται, εμείς παίζουμε τα σίγουρα, τα μεγάλα, τα αυθεντικά, τα αξεπέραστα. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό είναι στο σπίτι του.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

από το Βαμακάρι και το Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και το Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr. Με σεβασμό στους δασκάλους μας.

Για σένα που γράφεις χιλιόμετρα στην Εθνική, που ξέρεις απ' έξω κάθε στροφή και κάθε φανάρι και που η κούραση έχει γίνει η σκιά σου. Κράτα γερά το τιμόνι, σύντροφε, η φωνή σου είναι εδώ. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.

Καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές παινιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.